Kosmetik. Σοφά Κοσμητέι, τα τρόφα, τα σούλα παρογκράμμα, ωραία. Σοφά Κοσμητέι, ζήντα μπα.